0: Ζήκασε. Ζή 30 λίτ. Ματιάς Λοσέ. Ζαντήλωνικ Σνάιβετς Χίτη. Ραδιο.
1: Σου είπαμε ο πρώτο μάλτσι και στη ζετάμε βόση με το μπαρτίκ. Τα μπακαί, τόμπρεγα, και νάιμπος μη παμπλώτε με послушате να το πούστο και послушате και να πλάζι. Αλπα, пач не кина лепшем. Дайте се аут на нич петена 300-300. Тут че сте в службе, се веда обвезно да поздравим вас и екипо и то с найбольшо музико. What a lie to you, David Guetta.